0: Ισχυνιλές λα έσλι κάνα τσιν, κάουα τσιν, σαχ αλου, σαχ του ίσχ, λιτιοκέτσι στο κόν, σαλιχουνχούντσι τσούτρελι, εσκουέλα δε κάμπο, σαλιχουνχούντσι κοοπερατίβα, παρπιτιό τσικουλάκλι, προγέκτο κουατλίκ, χολομπιμ ίσβαν σοκοδεύιτ, σικινιστέν, δεναμίτ Καναδά, χουαχουίροτσι εν πέδε κοβέρα, νικακ έλεβοκπαλ.
1: Ρενάκ τεσσακόν κουτσίκ, σα νισκά τασάλ, λιτσολόγ. Παρκούι τιόκοτσι ατινάκ τσιρίς λαχκ αμολβέ, ούτ λίσ τσακονίκ σα έπ λιχουνχού τσι κοπερατίβα. Τιόκοχκουι τσι ατινάκ τσιρίς λικοκσούλ, λινικέκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσι ακουίνκ, χω αχκουί λι ρουσιλάλ, λι ραουπάλ λικοκτσέ σα έπ λι ακουίνκ, χω καμπί ναν καπόκ λέτσολ, ρενάκ τιόκέσι τσακόν σα λιχουνχού τσι κοπερατίβα.
0: Λιτσολόκα κουέ τα τικλάκ σαλιρόσα μαν ρελιπό αίν. Νιν κεσκόι βενί ούτχο κάνα κουέ τεραβίλι εσίλ σαλί που τεσιβάλ ατίν αίν.
2: Cinco de la mañana con un minuto. Buenos días, Flores. Buenos días, San Benito. Que no se apague la chispa esta mañana. Estás en sintonía de Jaguar Estéreo, la estación que te mueve con música norteña y mensajes positivos. A darle con fe y buen ánimo.

0: Ισχυνιλές λα έσλι κανατσιν καουατσιν σαχ αλου σαχ του ίσ λιτιοκέτης τκόν σαλιχουνχούντσι τσούτρελι εσκουέλα δε κάμπο σαλιχουνχούντσι κοοπερατίβα παρπιτιό τσικουλάκλι προϊέκτο κουατλίκ Colombia Irshvanso Codevit, Inistern, Tenamit Canada, Huahuiroch en Pedecovera, Ninkak Elebokpal.
1: Renak Tesakon Kuchik Sa Nishka Tasal Litsolog. Parkuit Yokochi Atinak Chirish Lak Amolbe, Utlish Sakonik Sa Eplihun Huchi Cooperativa. Yokochi Atinak Chirish Likok Shul. Lininkek Angelak Sa Lihun Huchi Akwink, Ho Akwi Lirusilal. Li rawal li kokche sa ebli akwin ko kambe nang kapoklech ol renak yoke si sakong sa li hunhu si kooperativa.
0: Li tsoloka kwe tatiklak sa li rosha man relipo a in. Ninkeskoy beni utho kanak kwe terapili esil sa li putesipal atin.